Είτε you not, σε δάσα είσαι αίτεα. Μις λόγκε βάρει απ' τα ήχουτου τερά. Μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτου τπέα. Μις κυλόν σε λεμέστρι μόττες, και σε λύσε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιάρ.